σαν αστέρι πέφτει στου ουρανού το σκοτάδι μια γραμμή, ένα όρατο δίχτυ με βουλιάζει στο πάτο τη σκέψη σου ένα κλουβί, τη σκέψη σου

και το όνειρο σαν τη σφαίρα τρέχει. Στο μυαλό μου το αντίο, μια φωνή, ένα λιώτικο βλέμμα με πονάει τάχα.

0: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7.30 στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, δύο χοροδίες ενώνονται σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MORE. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό? Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
2: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. Stay with me, stay with me.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
3: Ρωμαίος,
4: Γιουλιέτα,
3: από του Μπορ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
4: τρεχάτε για να δείτε.
3: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.

όνειρο μπορώ να βλέπω ότι μ' αγαπάς. Σαν θησαυρό μ' αγγίζεις και χαμόγελας. Μπορώ να σε ξανά φιλήσω, να σ' απαλλάξω από το θυμό, να μου μιλάς με πόθο χυμαλό. Μπορώ να συνεχίσω το όνειρο κι αφού δεν είσαι

0: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7.30 στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, 2 χοροδίες ενώνονται σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MOR. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
2: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. Stay with me, stay with me.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται.
3: Αγαπιέται.
2: Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
4: Ρωμαίος,
5: Γιουλιέτα,
4: από του Μπορ, την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
5: τρεχάτε για να δείτε.
4: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.

0: Τελείωσε.
1: Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, στις 7.30, στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, 2 χοροδίες, ενώνονται σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MOR. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
2: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα, ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
3: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
3: Ρωμαίος,
4: Γιουλιέτα,
3: από του Μπορ, την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου,
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
4: τρεχάτε για να δείτε,
3: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.

0: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7.30 στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, 2 χοροδίες ενώνονται σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MOR. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
2: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radiopark.gr

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
3: Ρωμαίος,
4: Γιουλιέτα,
3: από του Μπορ, την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου,
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
4: τρεχάτε για να δείτε,
3: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.

μένω εδώ, δεν ξυπνάω. Το μυαλό κατεβάζει στροφές. Που θα πω, τι θα φάω. Πάνω κάτω τα ίδια με χτες. Κι η δουλειά, ποια δουλειά. Ποιος σηκώνει τελάρα με σικά. Θα κρυφτώ κάπου εδώ. Καλά.

μες στο βυθό της αγκαλιάς σου μπαίνω κρυφά σαν ξώο

0: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7.30 στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, 2 χοροδίες ενώνονται σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MOR. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
2: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. Stay with me, stay with me.

0: Στο δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
3: Ρωμαίος,
4: Γιουλιέτα,
3: από του Μπο, την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
4: τρεχάτε για να δείτε.
3: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.

0: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7.30 στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, δύο χοροδίες ενώνονται σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MORE. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
2: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. Stay with me, stay with me.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
3: Ρωμαίος,
4: Γιουλιέτα,
3: από του Μπορ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
4: τρεχάτε για να δείτε.
3: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.

τραπεζάκια έξω πάνω στην άμμο. Βρήκα τους φίλους μου να πίνουν πάλι, να λένε ιστορίες, να γελάνε.

ανοίγει μια πόρτα. Βλέπω τη σκάνα. Ένα κόριτσι μου οδηγεί στην αρένα. Ρομαντισμούς πια άλλο δεν χωράει.

ίσως βρούμε αυτό που λείπει από τη ζωή μας. Μέσα στα χρώματα γυμνή κοιτάζει όσα σου δίνει

το μουσικό καλαντάρι. Περίοδος 25-30 Σεπτεμβρίου. Επιμέλεια παραγωγή Κωνσταντίνος Προβατάς. Σεπτεμβρίου του 1982 ξεκινούν οι δεύτεροι αγώνες τραγουδίου της Κέρκυρας υπό την αιγίδα του τρίτου προγράμματος και του Μάνου Χατζηδάκη. Την κριτική επιτροπή αποτελούσαν οι Άλλοι Αλεξίου, ο Μίνος Αργυράκης, ο Νίκος Ασλάνογλου, η Αλκιζέη, ο Γιώργος Κουρουπός, ο Νίκος Κυριαζίδης, ο Σπύρος Σακάς και φυσικά ο ίδιος ο Μάνος Χατζηδάκης. Συμμετείχαν 25 τραγούδια και το πρώτο βραβείο κερδίζει το τραγούδι «Έρημο χωριό» σε στίχους, μουσική και ερμηνεία του Πάνου Τσαπάρα. Οι αγώνες αυτοί ήταν και οι τελευταίοι του θεσμού.

Την ίδια μέρα που ξεκίνησε, που ξεκίνησαν οι δεύτεροι αυτοί αγώνες του τραγουδίου της Κέρκυρας, στο πρώτο νεκροταφείο των Αθηνών τελείται η κηδεία του Μάνου Λοΐζου, που είχε φύγει από τη ζωή στις 17 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους του 1982. Και ο Μάνος Χατζηδάκης στην έναρξη, του διαγωνισμού αυτού ανακοινώνει την προσφορά ενός βραβείου στη μνήμη του εκλειπώντος συνθέτη. Το βραβείο πήρε η μικρή Αλίκη του Νίκου Μουραϊτόπουλου σε ερμηνεία του Αρθούρου Αντενούτσι.

25 Σεπτεμβρίου έρχεται στη ζωή ο Γιώργης Ξυλούρης το 1961, λαουτιέρης και τραγουδιστής, ανιψιός του Νίκου Ξυλούρη και γιος του Σαραντώνη. Ενώ το 1912 γεννιέται ο Οδυσσέας Μοσχονάς, από τους παλιούς λαϊκούς τραγουδιστές, ο πρώτος που ερμήνευσε το περίφημο «Πριν το χάραμα μονάχος» του Γιάννη Παπαγιάννου το 1948 μαζί με τον Στελάκη Περπινιάδη, ένα από τα ωραιότερα ερωτικά ρεμπέτικα όλων των εποχών. Ο ερευνητής Παναγιώτης Κουνάδης στο βιβλίο του «Τα ρεμπέτικα, ένα ταξίδι στο λαϊκό τραγούδι των Ελλήνων» λέει ότι οι στίχοι, σύμφωνα με την καρτέλα της ΑΕΠΗ, ανήκουν και στο Χαράλαμπο Βασιλιάδη, τον Τσάντα.

25 Σεπτεμβρίου του 1970 φεύγει από τη ζωή ο Μίνος Μάτσας. Ο άνθρωπος που διέκρινε το μέλλον ακούγοντας το μπουζούκι του Μάρκου Παπαμπακάρη και αποφάσισε να τα σπάσει εξαιτίας του με τον Νίκο Χατζιαποστόλου. Το περίφημο συνθέτη της εποχής που δεν ήθελε να παίξει στο ίδιο στούντιο με κατασκευάσματα. Παρά το γεγονός ότι υπήρξε ο πολυγραφότερος στιχουργός του ελληνικού τραγουδιού για 30 ολόκληρα χρόνια, ελάχιστος αριθμός δίσκων φέρει το όνομά του στην ετικέτα, ενώ με 9 διαφορετικά ψευδόνυμα απέκρυψε το μέγεθος του έργου του. Οικοδομώντας έτσι το πρότυπο του ενηγματικού δημιουργού, στους δίσκους των 78 στροφών υπήρχε ως Τσάμας και αργότερα ως Μη. Επίσης ως Σαλαχώρας, Μη Μαργαρίτης, Πι Οικονόμου. Πολλές κλασικές επιτυχίες κρύβονταν για δεκαετίες κάτω από το ψευδόνυμα αυτά, όπως το Αντώνης ο Βαρκάρης ο Σερέτης, αλλά και το περίφημο Μην Ωραία της Αυγής.

26 Σεπτεμβρίου του 1981 ξεκινούν οι πρώτοι αγώνες τραγουδίου της Κέρκυρας, υπό την αιγίδα βεβαίως του τρίτου προγράμματος και του Μάνου Χατζηδάκη. Στην πρώτη εκείνη κριτική επιτροπή συμμετείχαν οι Νίκος Γκάτσος, Γιάννης Τσαρούχης, Γιώργος Κουρουπός, Διονύσης Σαββόπουλος, Ελένη Βλάχου, Νίκη Γουλανδρή, Κική Μορφωνίου και ο Μάνος Χατζηδάκης. Συμμετείχαν 30 τραγούδια και το πρώτο βραβείο κερδίζει το τραγούδι «Δικαίωση» σε στίχους Κώστα Καραγιωτάκη και μουσική ερμηνεία της Ιδύλης Τσαλίκη,

Η Δήλη Τσαλίκη, η αδερφή της ηθοποιού Ναταλία Τσαλίκη, σύζυγου του Γιάννη Μπέζου, αλλά και μεγάλος έρωτας του Παύλου Σιδηρόπουλου, που προσπάθησε πολύ, αλλά και μάταια να τον αποσπάσει από τα ναρκωτικά.

26 Σεπτεμβρίου του 1966 έρχεται στη ζωή ο Χρήστος Δάντης ως Χρήστος Βλαχάκης. Επίσης έρχεται στη ζωή ο κριτικός Γιώργος Νικηφόρος Ζερβάκης, τραγουδιστής της νέας γενιάς, από τις επιλογές του Γιάννη Μαρκόπουλου σε αυτή την εποχή να ερμηνεύουν τα τραγούδια του. Την ίδια ημερομηνία του 2018 φεύγει από τη ζωή ο Βασίλης Αρχιτεκτονίδης, γεννημένος το 1933 στον Κορυδαλό. Ένας σημαντικός συνθέτης, μουσικολόγος και δάσκαλος μουσικής, ο Βασίλης Αρχιτεκτονίδης, ίδρυσε ΟΔΙΟ, εξέδωσε μουσικά βιβλία, έγραψε μουσική για το θέατρο, το κινηματογράφο και τηλεόραση και κυκλοφόρησε σε δίσκους 45 και 33 στροφών αλλά και σε CD πάνω από 300 τραγούδια. Όλα βασισμένα είτε σε στίχους σύγχρονων στιχουργών, είτε σε ποίηματα των μεγάλων μας ποιητών, Παλαμάς, Ρίτσος, Βρετάκος, Εφταλιώτης, Καβάφη και Χριστοδούλου. Με μια πλειάδα εκλεκτών ερμηνευτών, από τον Γιώργο Νταλάρα και τον Βασίλη Παπακοσταντίνου στα πρώτα τους βήματα, μέχρι τον Μανώλη Αγγελόπουλο. Ο Βασίλης Αρχιτεκτονίδης είναι ο συνθέτης του πρώτου τραγουδιού που δισκογράφησε ο Γιώργος Νταλάρας σε στίχους Παναγιώτη Καλαποθαράκου στην εταιρεία Αυλός με τον τίτλο «Προσμονή».

27 Σεπτεμβρίου του 1975 έρχεται στη ζωή ο Θάνος Πετρέλης. Ενώ το 2013 φεύγει από τη ζωή Πολυπάνου, επίσημα βεβαίως ονομαζόμενος Πολυτίμη Κολιοπάνου. Η Πολυπάνου υπήρξε συνιδρυτής με τον Πάνο Βαβαλά της δισκογραφικής εταιρείας Vendetta, που δεν υπάρχει σήμερα βέβαια. Το 28 Σεπτεμβρίου του 1945 έρχεται στη ζωή ο Μανώλης Ρασούλης. Την ίδια μέρα του 1957 έρχεται στη ζωή ο Ευθύμιος Αδαμαντίου, ο πιο γνωστός σε όλους Θέμης Αδαμαντίδης. Ανά το 1893 έρχεται στη ζωή ο ποιητής και λογοτέχνης Γιάννης Καρύμπας. Ο Μπαρμπαγιάννης Καρύμπας, όπως ήταν γνωστός στους φίλους του, έζησε όλη του τη ζωή στη Χαλκίδα και ταξίδεψε ελάχιστα. Κείμενά του υπάρχουν δημοσιευμένα και σε περιοδικά, ενώ αρκετοί στίχοι του έχουν μελοποιηθεί. Τα πιο γνωστά μελοποιημένα ποίηματά του είναι το περίφημο «Ουλαλούμ» από τον Νικόλα Άσημο και το «Σπασμένο καράβι» από τον Γιάννη Σπανό στην τρίτη ανθολογία, σε πρώτη ερμηνεία του Κώστα Καράλη το 1975.

29 Σεβδερίου έρχονται στη ζωή ο Γιώργος Νταλάρας το 1949, ο Σοκράτης Μάλαμας το 1957, η Βάσο Αλαγιάννη που πρόσφατα έφυγε από κοντά μας, ο Φίβος Δελιποριάς το 1973, ο μουσικός συνθέτης και μουσικολόγος Πέντρος Ταμπούρης το 1964, η Σαμπρίνα, η γνωστή Σαμπρίνα αλλά ως Αλεξάνδρα Τσερκάνου το 1972, ο Κυριάκος Φέτσας 1945, σύνθετης και μαέστρος. Ο Κυριάκος Φέτσας, ο οποίος στις 30 Αυγούστου 1964 στη Λευκάδα συνόδευσε στο πιάνο τη Μαρία Κάλλας στην τελευταία εμφάνισή της στην Ελλάδα. Την ίδια ημερομηνία, 29 Σεπτεμβρίου δηλαδή, φεύγει από τη ζωή ο Μπάμπη Τσετίνης το 2007, η Άλλη Ελεξίου το 1988, θεία του Παύλου Σιδηρόπουλου και αδερφή της Γαλάτιας Καζαντζάκη. Ενώ το 2009 έφυγε από τη ζωή η Σπερά Τζαβρανά, η Ελπίδα Χωματιανό, όπως ήταν το πραγματικό της όνομα. Σπερά Τζαβρανά, στην ταινία «Η Ωραία των Αθηνών» του 1954, τραγουδάει πρώτη το πολύ πολύ αγαπημένο ακόμα και σήμερα αυτό το μάμπο το Βραζιλέρο, αλλά και τη Βαλίτζα, τραγούδια που μετά ηχογραφήθηκαν και έγιναν μεγάλες επιτυχίες από τη Μάγια Μελάγια. Στην ίδια ταινία και στην ορχήστρα για την, στην ορχήστρα για την ταινία εμφανίζεται πολύ νέος ο Γιώργος Κατσαρός.

Τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2002 παρουσιάστηκε για πρώτη φορά από τον Αντένα το Fame Story, ένας διαγωνισμός μουσικών ταλέντων που παρουσιάστηκε για 5 όχι συνεχής σεζόν, ναι. Από τον διαγωνισμό αυτόν προέκυψαν αρκετοί σημερινοί καλλιτέχνες βεληνικούς, όπως ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο Θάνος Πετρέλης, ο Νίνο, η Καλομήρα, η Ραλία Χριστίδου που πολιτεύτηκε και στη συνέχεια, ο Γιώργος Λιανός, ο Κώστας Καραφώτης, ο Λεωνίδας Μπαλάφας. Στην πρώτη κριτική επιτροπή συμμετείχαν ο Γιώργος Λεβέτης, ο οποίος επανέκαμψε πρόσφατα στον Αντένα, η Εύη Δρούτσα, ο αείμνηστος Άντωνης Βαρδής και η Κατερίνα Κούκα. Ενώ την παρουσίαση είχε αναλάβει η Ναταλία Γερμανού, νικητής το πρώτο Fame Story ήταν ο Νότης Χριστοδούλου. Ένας νικητής ο οποίος δεν είχε και κάποια σημαντική καριέρα στη συνέχεια. 30 Σεπτεμβρίου έρχονται στη ζωή ο Γιώργος Αλαμπάσης το 1952, γνωστός για την πολύ μεγάλη του επιτυχία «Σ' αγαπάω Μακούς», καθώς και η Κλειό Δανάη Οθωνέου το 1979, ηθοποιός και μουσικός. Ίσως να τη θυμούνται περισσότεροι από την ερμηνεία της στο Δελιγιάννιο Παρθεναγωγείο δίπλα στον Χαριρώμα. Στις 30 Σεπτεμβρίου του 2010 φεύγει από τη ζωή η Δούκισσα Φωταρά, η γνωστή Δούκισσα του λαϊκού μας τραγουδιού. Ανάμεσα στα σημαντικότερα της τραγούδια είναι τα «Πού πας χωρίς αγάπη», του «Ζαμπέτα», «Άνθρωποι είμαστε», του «Κινούση», «Ήρθα και απόψε στα σκαλοπάτια σου», σε δεύτερη ερμηνεία του «Ζαμπέτα» πάλι, το «Απότομα» του «Χιώτη», «Ατάκα και επιτόπου» του «Μουσαφίρι», «Θέλω το όπα μου» του «Σπανού», αλλά και «Αναμνήσεις» του «Βοσκόπουλου».

0: Ήταν το μουσικό καλαντάρι για την περίοδο 25-30 Σεπτεμβρίου. Επιμέλεια παραγωγή Κωνσταντίνος Προβατάς.
1: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7.30 στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, δύο χοροδίες ενώνονται σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MOR. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
2: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
3: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
3: Ρωμαίος,
4: Γιουλιέτα,
3: από του Μπορ, την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου,
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
4: τρεχάτε για να δείτε,
3: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.

0: το τραγούδι της εβδομάδας στο radioparis.gr.
1: Από παιδιά μετρούσαμε τα αστέρια που μεθυσμένα πέφταν στο κενό.

0: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7.30 στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, δύο χοροδίες ενώνονται σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MORE. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
2: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
3: Ρωμαίος,
4: Γιουλιέτα,
3: από του Μπορ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
4: τρεχάτε για να δείτε.
3: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.

0: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7.30 στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, δύο χοροδίες ενώνονται σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MORE. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό? Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
2: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
3: Ρωμαίος,
4: Γιουλιέτα,
3: από του Μπορ, την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου,
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
4: τρεχάτε για να δείτε.
3: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.

αγαπήσα με καρδιά μου κι ό,τι αξίζει. Έχει τη δύναμη καρδιά να το γυρίζει. Αυτά που γράφτηκαν σε κόλλες με μολύβι,

Πόσοι έρωτες πεσμένοι, πόσα τ' άστρα του ουρανού, τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου, τόσοι ωκεανοί. Στο μαζί, στο χώρια και στο ανάμεσα έχουν εμπλεχτεί. Να είχε η αγάπη οδηγίες χρήσεως.

0: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7.30 στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, δύο χοροδίες ενώνονται σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MORE. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως γκλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
2: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
3: Ρωμαίος,
4: Γιουλιέτα,
3: από του Μπορ, την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου,
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
4: τρεχάτε για να δείτε,
3: σε πολιτείες και χωριά,
4: με γέλιο να χαρείτε.

φως. Έτσι όπως έπεφτε στο πρόσωπο σου αλόκοτο, καθώς γελούσες και ψιθύριζες διαρκώς, ότι χωράνε μια πυρκάγια σε ένα σπιρτό.

0: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7.30 στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, 2 χοροδίες ενώνονται σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MOR. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
2: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
3: Ρωμαίος,
4: Γιουλιέτα,
3: από του Μπο, την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
4: τρεχάτε για να δείτε.
3: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.

0: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7.30 στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, δύο χοροδίες ενώνονται σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MORE. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
2: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
3: Ρωμαίος,
4: Γιουλιέτα,
3: από του Μπορ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου,
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
4: τρεχάτε για να δείτε.
3: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.

0: το τραγούδι της εβδομάδας στο radioparis.gr.
1: Από παιδιά μετρούσαμε τα αστέρια που μεθυσμένα πέφταν στο κενό.

αγαπήσα με καρδιά μου κι ό,τι αξίζει. Έχει τη δύναμη καρδιά να το γυρίζει. Αυτά που γράφτηκαν σε κόλλες με

0: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7.30 στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, 2 χοροδίες ενώνονται σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MORE. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
2: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
3: Ρωμαίος,
4: Γιουλιέτα,
3: από του Μπορ, την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου,
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
4: τρεχάτε για να δείτε,
3: σε πολιτείες και χωριά,
4: με γέλιο να χαρείτε.

το μουσικό καλαντάρι. Περίοδος 25-30 Σεπτεμβρίου. Επιμέλεια παραγωγή Κωνσταντίνος Προβατάς. Σεπτεμβρίου του 1982 ξεκινούν οι δεύτεροι αγώνες τραγουδίου της Κέρκυρας υπό την αιγίδα του τρίτου προγράμματος και του Μάνου Χατζηδάκη. Την κριτική επιτροπή αποτελούσαν οι Άλλοι Αλεξίου, ο Μίνος Αργυράκης, ο Νίκος Ασλάνογλου, η Άλκη Ζέη, ο Γιώργος Κουρουπός, ο Νίκος Κυριαζίδης, ο Σπύρος Ακάς και φυσικά ο ίδιος ο Μάνος Χατζηδάκης. Συμμετείχαν 25 τραγούδια και το πρώτο βραβείο κερδίζει το τραγούδι «Έρημο χωριό» σε στίχους, μουσική και ερμηνεία του Πάνου Τσαπάρα. Οι αγώνες αυτοί ήταν και οι τελευταίοι του θεσμού.

Την ίδια μέρα που ξεκίνησε, ξεκίνησαν οι δεύτεροι αυτοί αγώνες του τραγουδίου της Κέρκυρας, στο πρώτο νεκροταφείο των Αθηνών τελείται η κηδεία του Μάνου Λοΐζου, που είχε φύγει από τη ζωή στις 17 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους του 1982. Και ο Μάνος Χατζηδάκης στην έναρξη, του διαγωνισμού αυτού ανακοινώνει την προσφορά ενός βραβείου στη μνήμη του εκλειπώντος συνθέτη. Το βραβείο πήρε η μικρή Αλίκη του Νίκου Μουραϊτόπουλου σε ερμηνεία του Αρθούρου Αντενούτσι.

25 Σεπτεμβρίου έρχεται στη ζωή ο Γιώργης Ξυλούρης το 1961, λαουτιέρης και τραγουδιστής, ανιψιός του Νίκου Ξυλούρη και γιος του Σαραντώνη. Ενώ το 1912 γεννιέται ο Οδυσσέας Μοσχονάς, από τους παλιούς λαϊκούς τραγουδιστές, ο πρώτος που ερμήνευσε το περίφημο «Πριν το χάραμα μονάχος» του Γιάννη Παπαγιάννου το 1948 μαζί με το Στελάκι Περπινιάδη, ένα από τα ωραιότερα ερωτικά ρεμπέτικα όλων των εποχών. Ο ερευνητής Παναγιώτης Κουνάδης στο βιβλίο του «Τα ρεμπέτικα, ένα ταξίδι στο λαϊκό τραγούδι των Ελλήνων» λέει ότι οι στίχοι, σύμφωνα με την καρτέλα της ΑΕΠΗ, ανήκουν και στο χαράλαμπο Βασιλιάδη, τον Τσάντα.

25 Σεπτεμβρίου του 1970 φεύγει από τη ζωή ο Μίνος Μάτσας. Ο άνθρωπος που διέκρινε το μέλλον, ακούγοντας το μπουζούκι του Μάρκου Παμβακάρη και αποφάσισε να τα σπάσει εξαιτίας του με τον Νίκο Χατζιαποστόλου. Το περίφημο συνθέτη της εποχής που δεν ήθελε να παίξει στο ίδιο στούντιο με κατασκευάσματα. Παρά το γεγονός ότι υπήρξε ο πολυγραφότερος στιχουργός του ελληνικού τραγουδιού για 30 ολόκληρα χρόνια, ελάχιστος αριθμός δίσκων φέρει το όνομά του στην ετικέτα, ενώ με 9 διαφορετικά ψευδόνυμα απέκρυψε το μέγεθος του έργου του. Οικοδομώντας έτσι το πρότυπο του ενηγματικού δημιουργού, στους δίσκους των 78 στροφών υπήρχε ως Τσάμας και αργότερα ως Μη. Επίσης ως Σαλαχώρας, Μη Μαργαρίτης, Πι Οικονόμου. Πολλές κλασικές επιτυχίες κρύβονταν για δεκαετίες κάτω από το ψευδόνυμα αυτά, όπως το Αντώνης ο Βαρκάρης ο Σερέτης, αλλά και το περίφημο Μην Ωραία της Αυγής.

26 Σεπτεμβρίου του 1981 ξεκινούν οι πρώτοι αγώνες τραγουδίου της Κέρκυρας, υπό την αιγίδα βεβαίως του τρίτου προγράμματος και του Μάνου Χατζηδάκη. Στην πρώτη εκείνη κριτική επιτροπή συμμετείχαν οι Νίκος Γκάτσος, Γιάννης Τσαρούχης, Γιώργος Κουρουπός, Διονύσης Σαββόπουλος, Ελένη Βλάχου, Νίκη Γουλανδρή, Κική Μορφωνίου και ο Μάνος Χατζηδάκης. Συμμετείχαν 30 τραγούδια και το πρώτο βραβείο κερδίζει το τραγούδι «Δικαίωση» σε στίχους Κώστα Καραγιωτάκη και μουσική ερμηνεία της Ιδύλης Τσαλίκη,

Η Δήλη Τσαλίκη, η αδερφή της ηθοποιού Ναταλία Τσαλίκη, σύζυγου του Γιάννη Μπέζου, αλλά και μεγάλος έρωτας του Παύλου Σιδηρόπουλου, που προσπάθησε πολύ, αλλά και μάταια να τον αποσπάσει από τα ναρκωτικά.

26 Σεπτεμβρίου του 1966 έρχεται στη ζωή ο Χρήστος Δάντης ως Χρήστος Βλαχάκης. Επίσης έρχεται στη ζωή ο κριτικός Γιώργος Νικηφόρος Ζερβάκης, τραγουδιστής της νέας γενιάς, από τις επιλογές του Γιάννη Μαρκόπουλου σε αυτή την εποχή να ερμηνεύουν τα τραγούδια του. Την ίδια ημερομηνία του 2018 φεύγει από τη ζωή ο Βασίλης Αρχιτεκτονίδης, γεννημένος το 1933 στον Κορυδαλό. Ένας σημαντικός συνθέτης, μουσικολόγος και δάσκαλος μουσικής, ο Βασίλης Αρχιτεκτονίδης, ίδρυσε ΟΔΙΟ, εξέδωσε μουσικά βιβλία, έγραψε μουσική για το θέατρο, το κινηματογράφο και τηλεόραση και κυκλοφόρησε σε δίσκους 45 και 33 στροφών αλλά και σε CD πάνω από 300 τραγούδια. Όλα βασισμένα είτε σε στίχους σύγχρονων στιχουργών, είτε σε ποίηματα των μεγάλων μας ποιητών, Παλαμάς, Ρίτσος, Βρετάκος, Εφταλιώτης, Καβάφη και Χριστοδούλου. Με μια πλειάδα εκλεκτών ερμηνευτών, από τον Γιώργο Νταλάρα και τον Βασίλη Παπακοσταντίνου στα πρώτα τους βήματα, μέχρι τον Μανώλη Αγγελόπουλο. Ο Βασίλης Αρχιτεκτονίδης είναι ο συνθέτης του πρώτου τραγουδιού που δισκογράφησε ο Γιώργος Νταλάρας σε στίχους Παναγιώτη Καλαποθαράκου στην εταιρεία Αυλός με τον τίτλο «Προσμονή».

27 Σεπτεμβρίου του 1975 έρχεται στη ζωή ο Θάνος Πετρέλης. Ενώ το 2013 φεύγει από τη ζωή η Πόλη Πάνου, επίσημα βεβαίως ονομαζόμενος Πολυτίμη Κολιοπάνου. Η Πόλη Πάνου υπήρξε συνιδρυτής με τον Πάνο Γαβαλά της δισκογραφικής εταιρείας Vendetta, που δεν υπάρχει σήμερα βέβαια. 28 Σεπτεμβρίου του 1945 έρχεται στη ζωή ο Μανώλης Ρασούλης. Την ίδια μέρα του 1957 έρχεται στη ζωή ο Ευθύμιος Αδαμαντίου, ο πιο γνωστός σε όλους Θέμης Αδαμαντίδης. Ανά το 1893 έρχεται στη ζωή ο ποιητής και λογοτέχνης Γιάννης Καρύμπας. Ο Μπαρμπαγιάννης Καρύμπας, όπως ήταν γνωστός στους φίλους του, έζησε όλη του τη ζωή στη Χαλκίδα και ταξίδεψε ελάχιστα. Κείμενά του υπάρχουν δημοσιευμένα και σε περιοδικά, ενώ αρκετοί στίχοι του έχουν μελοποιηθεί. Τα πιο γνωστά μελοποιημένα ποίηματά του είναι το περίφημο «Ουλαλούμ» από τον Νικόλα Άσιμο και το «Σπασμένο καράβι» από τον Γιάννη Σπανό στην τρίτη ανθολογία, σε πρώτη ερμηνεία του Κώστα Καράλη το 1975.

29 Σεβδερίου έρχονται στη ζωή ο Γιώργος Νταλάρας το 1949, ο Σωκράτης Μάλαμας το 1957, η Βάσο Αλαγιάννη που πρόσφατα έφυγε από κοντά μας, ο Φίβος Δελιποριάς το 1973, ο μουσικός συνθέτης και μουσικολόγος Πέντρος Ταμπούρης το 1964, η Σαμπρίνα, η γνωστή Σαμπρίνα, αλλά ως Αλεξάνδρα Τσερκάνου το 1972, ο Κυριάκος Φέτσας 1945, σύνθετης και μαέστρος. Ο Κυριάκος Φέτσας, ο οποίος στις 30 Αυγούστου 1964 στη Λευκάδα συνόδεψε στο πιάνο τη Μαρία Κάλλας στην τελευταία εμφάνισή της στην Ελλάδα. Την ίδια ημερομηνία, 29 Σεπτεμβρίου δηλαδή, φεύγει από τη ζωή ο Μπάμπη Τσετίνης το 2007, η Άλλη Αλεξίου το 1988, θεία του Παύλου Σιδηρόπουλου και αδερφή της Γαλάτιας Καζαντζάκη. Ενώ το 2009 έφυγε από τη ζωή η Σπερά Τζαβρανά, η Ελπίδα Χωματιανό, όπως ήταν το πραγματικό της όνομα. Σπερά Τζαβρανά, στην ταινία «Η Ωραία των Αθηνών» του 1954, τραγουδάει πρώτη το πολύ πολύ αγαπημένο ακόμα και σήμερα αυτό το μάμπο το Βραζιλέρο, αλλά και τη Βαλίτζα, τραγούδια που μετά ηχογραφήθηκαν και έγιναν μεγάλες επιτυχίες από τη Μάγια Μελάγια. Στην ίδια ταινία και στην ορχήστρα για την, στην ορχήστρα για την ταινία εμφανίζεται πολύ νέος ο Γιώργος Κατσαρός.

Τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2002 παρουσιάστηκε για πρώτη φορά από τον Αντένα το Fame Story, ένας διαγωνισμός μουσικών ταλέντων που παρουσιάστηκε για 5 όχι συνεχής σεζόν, ναι. Από τον διαγωνισμό αυτόν προέκυψαν αρκετοί σημερινοί καλλιτέχνες βεληνικούς, όπως ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο Θάνος Πετρέλης, ο Νίνο, η Καλομήρα, η Ραλία Χριστίδου που πολιτεύτηκε και στη συνέχεια, ο Γιώργος Λιανός, ο Κώστας Καραφώτης, ο Λεωνίδας Μπαλάφας. Στην πρώτη κριτική επιτροπή συμμετείχαν ο Γιώργος Λεβέτης, ο οποίος επανέκαμψε πρόσφατα στον Αντένα, η Εύη Δρούτσα, ο αείμνηστος Άντωνης Βαρδής και η Κατερίνα Κούκα. Ενώ την παρουσίαση είχε αναλάβει η Ναταλία Γερμανού, νικητής το πρώτο Fame Story ήταν ο Νότης Χριστοδούλου. Ένας νικητής ο οποίος δεν είχε και κάποια σημαντική καριέρα στη συνέχεια. 30 Σεπτεμβρίου έρχονται στη ζωή ο Γιώργος Αλαμπάσης το 1952, γνωστός για την πολύ μεγάλη του επιτυχία «Σ' αγαπάω Μακούς», καθώς και η Κλειό Δανάη Οθονέου το 1979, ηθοποιός και μουσικός. Ίσως να τη θυμούνται περισσότεροι από την ερμηνεία της στο Δελιγιάννιο Παρθεναγωγείο δίπλα στον Χαριρώμα. Στις 30 Σεπτεμβρίου του 2010 φεύγει από τη ζωή η Δούκισσα Φωταρά, η γνωστή Δούκισσα του λαϊκού μας τραγουδιού. Ανάμεσα στα σημαντικότερα της τραγούδια είναι τα «Πού πας χωρίς αγάπη», του «Ζαμπέτα», «Άνθρωποι είμαστε», του «Κινούση», «Ήρθα και απόψε στα σκαλοπάτια σου», σε δεύτερη ερμηνεία του «Ζαμπέτα» πάλι, το «Απότομα» του «Χιώτη», «Ατάκα και επιτόπου» του «Μουσαφίρι», «Θέλω το όπα μου» του «Σπανού», αλλά και «Αναμνήσεις» του «Βοσκόπουλου».

0: Ήταν το μουσικό καλαντάρι για την περίοδο 25-30 Σεπτεμβρίου. Επιμέλεια παραγωγή Κωνσταντίνος Προβατάς.
1: Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, στις 7.30, στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, δύο χοροδίες, ενώνονται σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MOR. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
2: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
3: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά, επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται.
3: Αγαπιέται.
2: Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
4: Ρωμαίος,
5: Γιουλιέτα,
4: από του Μπο, την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
5: Ρωμαίος Σακελαρίου,
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
5: τρεχάτε για να δείτε,
4: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.

0: σεντόνια. Να είμαστε φίλοι κι όχι εχθροί, και με μια ανάσα θεϊκή να ζήσουν.
1: Μουσική που ακούγεται.
2: Αγαπιέται.
1: Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα.
2: Ακούστε την
1: στο www.radioparis.gr.

λαμπρή μου φορεσιά ρούχο καμένο. Τίποτα δεν κρατιέται, μόνο το αναμένο. Και εκείνο ακόμα που εαυτό μου το λέγα όταν ψηλαφούσα το κενό.

0: Είμαι η Ελένη Σιμακοπούλου. Ακούτε Στιγμές από τη Μαριονέτα, το νέο μας μουσικό άλμπουμ από τους δημιουργούς Παρασκευή Κακουλίδου και Στέλιο Φρυδερίκο στο Radio Paris.
1: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

0: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
1: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

δεν μου είπες μια φορά. Να σου πω ένα γλυκό τραγουδάκι. Όταν με βρήκες, με είπες σατανά.

είμαι κι εγώ ένα ζώο. Βαρέθηκα τα ξόρκια, τα λιβάνια και σε μπανιέρα ντους.

αλήτησα, γουρούνα. Θέλω αγκαλιές να με προσέξεις, πολύ αγάπη κι ό,τι άλλο έχεις. Δεν θέλω

όνομα Σικάτο και όχι φουτωτό και μαύρο γάτο.

μετανάστης από βίλα μια χείρα. Γιατί με γόρε μια γάτα ακίνητη.

0: Είμαι η Νικολέτα Φιλιππάκη και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Συνέβη ζωή» στο Radio Paris.
1: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

σ' αγαπώ. Θα είναι τα βράδια μας μεγάλα και γιορτινά. Θα σ' αγαπώ με όλα όσα νιώθω τώρα να αλλάζουν και έχω χαρά.

Σαν καταιγίδα που όλα τα αλλάζει. Όταν ξεσπάει, ναι, θα σ' αγαπώ. Και θα σου λέω, θα γίνουν όλα. Μη σταματάς.

σ' αγαπώ, θα είμαι καλά. Κι ας πέφτει έξω χιόνι, θα είναι ζεστά. Στον κόσμο που αλλάζει, αντίδοτο εσύ. Στον κάθε μου φόβο, ξόρκι μου εσύ. Πόση ομορφιά στη βαθιά σου ματιά. Ξεχνάω ποιος είμαι όταν είσαι κοντά.

Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

0: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
1: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

0: είναι αυτό που είναι, λέει η αγάπη.
1: Είναι απερισκεψία, λέει η λογική. Είναι αυτό που είναι, λέει η αγάπη. Είναι αδιέξοδο, λένε όλοι οι υπολογισμοί. Είναι αυτό που είναι, λέει η αγάπη. Είναι τίποτα άλλο παρά μόνο πόνος.

Μην ακούσεις ποτέ, μην ακούσεις ποτέ αυτούς που μιλάνε μονάχοι.

0: Είμαι η Ελένη Σιμακοπούλου. Ακούτε στιγμές από τη Μαριονέτα, το νέο μας μουσικό άλμπουμ από τους δημιουργούς Παρασκευή Κακουλίδου και Στέλιο Φρυδερίκο στο Radio Paris.
1: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

0: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως γκλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210 25 80 500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
1: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

0: Είμαι ο Γιώργος Αβραμίδης και ακούτε Radio Paris.
1: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

0: να γράψω για όσα έγινα.
1: Με σένα θα λογαριαστείς
0: κι όσα αποφύγεις.

0: έχεις πια ξεπλήθει.
1: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε, ακούστε την στο www.radioparis.gr.
2: Ό,τι και να πούμε δεν θα είναι αρκετό. Οι καρδιές να αλλάξουν γνώμη. Κυρά μου, εμείς οι δύο είχαμε το έλα και το σ' αγαπώ. Όμως μας έμεινε μόναχα η συγγνώμη.

0: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως γκλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
1: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
2: Θα σου πω που πήγε αυτό το καλοκαίρι.

χτύπω. Σκόρπισε ροδινή βροχή σε ένα παρτέρι. Στα χέρια σου ό,τι κράτησες δικό του, από τις χούφτες σου

στη δύση. Κόβει από τον ήλιο ένα κομμάτι και μια φτέρη. Βρίσκει ένα δέντρο στην καρδιά και θα καθίσει. Για να έχεις πάντα στην καρδιά σου καλοκαίρι. Θα σου πω που πάει η αγάπη όταν φεύγει.

0: Είμαι η Έλσα Καραγιάννη και ακούτε Radio Paris.
1: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

0: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7.30 στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, 2 χοροδίες ενώνονται σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MORE. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό? Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
2: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
3: Ρωμαίος,
4: Γιουλιέτα,
3: από του Μπορ, την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
4: τρεχάτε για να δείτε.
3: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.

στα πεθαμένα Σαββατόβραδα κρατιέμαι. Όπως κρατιέται η ζωή μέσα στη μήτρα. Κι έτσι τα βράδια με τα όνειρα ξεχνιέμαι. Και ξεπληρώνω του θάνατου μου τα λίτρα. Μα κάπου κάπου η ψυχή μου αγριεύει. Και με δαγκώνει σαν σκυλί που έχει δημώσει. Τη σκονισμένη μου ζωή ανακατεύει.

Κι στεράζουν οι μυρωδιές στα μαξιλάρια και οι φωτιές του έρωτά μας στα σεντόνια. Εγώ με ψάχνω με στα μάτια σου τα άδεια.

0: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7.30 στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, δύο χοροδίες ενώνονται σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MORE. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
2: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται.
3: Αγαπιέται.
2: Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
4: Ρωμαίος,
5: Γιουλιέτα,
4: από του Μπο, την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
5: τρεχάτε για να δείτε.
4: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.

γεμάτος ο βυθός με τέτοιους δίτες. Είναι γεμάτος

0: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7.30 στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, 2 χοροδίες ενώνονται σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MORE. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210 25 80 500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
2: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά, επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
3: Ρωμαίος,
4: Γιουλιέτα,
3: από του Μπορ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου,
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
4: τρεχάτε για να δείτε,
3: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.

0: το τραγούδι της εβδομάδας στο radioparis.gr.
1: Από παιδιά μετρούσαμε τα αστέρια που μεθυσμένα πέφταν στο κενό.

0: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7.30 στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, 2 χοροδίες ενώνονται σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MOR. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
2: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radio.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
3: Ρωμαίος,
4: Γιουλιέτα,
3: από του Μπορ, την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου,
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
4: τρεχάτε για να δείτε.
3: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.

0: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7.30 στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, δύο χοροδίες ενώνονται σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MORE. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό? Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
2: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. Stay with me, stay with me.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
3: Ρωμαίος,
4: Γιουλιέτα,
3: από του Μπόφ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
4: τρεχάτε για να δείτε.
3: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.

κανείς μας τίποτα άλλο μη ζητήσει. Σαν παιχνίδι ποιος αντέχει μία ώρα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι.

μια φορά χωρίς το αίμα. Να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν, και να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι. Πόσες μέρες σαν αυτή έχουμε.

θα σωπαίνω και θα ξέρεις. Δεν χρειάζονται πολλά, θα σωπαίνω και θα ξέρεις.

Είμαστε όλοι μπερδεμένοι στο δικό του νόμο. Δόντια βγάζουνε τα αστέρια, νύχια φύτρωσαν στους δρόμους. Ξέφρενη νύχτα παίζει κλέφτες και αστυνόμους. Όταν πέφτει το σκοτάδι, βγαίνει ο λύκος στην πλατεία, στη χαμένη πολιτεία.

άγρια πλευρά σου που με συγκινεί. Είναι 12 η ώρα, είναι η ώρα των τρελών. Όπου ανθίζει το σκοτάδι.

είναι η ώρα των τρελών. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω.

στην όμορφη σας πόλη που πλέει με στη νύχτα με τα φώτα αναμένα. Θα βγω να περπατήσω, θα βρω που πήγαν όλοι οι ξεχαστοί.

ξεχάστηκα και πρέπει να τα σβήσω. Τα φώτα του θεάτρου που αφήσα τα αναμένα. Θα πάω στην τελευταία σειρά και θα καθίσω στη θέση που κρατήσατε για μένα. Και τότε ίσως μπορέσω να θυμηθώ τα λόγια που ακόμα κυτρινίζουν σε συρτάρια κλειδωμένα. Πείτε μου επιτέλους τι δείχνουν τα ρολόγια. Πείτε το επιτέλους και σε μένα.

λοιπόν ξεχάστηκα και πέρασε σαν τρένο η ζωή. Από μπροστά μου με τα βλέφαρα κλεισμένα, θα κάτσω λίγο ακόμη εδώ να περιμένω. Απόψε ίσως δεν λείψω σε κανέναν.